0: Παίμε κάτι του αλφάνου λίπλε πέ. Η μηνύτη μου λοιπόν μικρή life coverage. Ένιου εν κατένει idea εν είσαι τσίστεν.
1: Σι καντσέλα. Μια ώρα μετάλλησε εφηβητήσια μου τούστα μέκε μα life coverage πλόλ καίνει βέντο σε πλημία.
0: Τρου. Τα λαλόμι μου από τα life coverage πλόλ εφηβητήσι.
2: Εφηβητήσι outside broadcast η καρέ καμπλόν you live action. Τρου λόν Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η καρέ μη καμπλόν you action way stop happen straight inside long heart long event. Εφηβητήσι outside broadcast team εμι connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you meet everyone or some community event more all special events too no matter you start long house long walk or long road you serve a turn long life coverage from Mivla make sure long call in Mivla long 525-7755 or 22-999 long secure room one special deal with them Mivla
3: VBTC outside broadcast where Vanuatu comes alive.
4: You stop listening to Fan Power 99 FM.